Αν πάνω μου έτσι ταρίου μαγκουτάνε μαρά αβάντι ρε. Δε τώρα ρε αβάντι ρε να γυρίγκι ακόμη να είδα δάτο. Μια μου εγώ το τέντι τσορο ρε αβάντα να γυρίγκι με ρογκουάνο να είδα δάτο. Μοκέ μπέρα τε βέ βάντο πάτε βέ βάντο. Άι ρωτά να ρίκα ρε ακαώα. Μια κουάνγκορια τε ρε μόνο εγώ το α. Jamba ten gonde fre karike ku makora manwaro nyenje Yeni kura manwaro korire Adoke mbera ko vando vae vate vando Kegwa kogwa Aisha kenya me mwaki Digane to me tondo Ve vando avale vando Yewega me tora menge me tona banana to nyujaka manje Petaro nera vandire vatina dena Dijoro nyamone nera vandire vatidena Kine menge me to nyujaka manje Mange me to nyu chaga ke donjo Akiri no angi nyato nyetanira na ando arama to vaja gari budi E ni go kava mwana mwana go tuya kato nyu chaga manje Mama zindia kora manu waka nyuamboro goe gwe angoe Ambera ni na mokorone mundo goe tatede no mena injinia mwana ne Tako anjaru fundi eke yenjaru mochande Mochande Mago vavoro Sande sana Ayai

0: 30 δίνων.
1: Work today.
0: Ένα ο, ε. Να weekend για αντόκο και αντόμα και ματώρα γάνιο. Μπάρα με ακουάντα κοκορανά. Είναι αντόρα με ακουάντα κοκορανά. Αντόρα μαρέ ρουτέρα. Ανέρα μα βάγκε τα ματίκου. Αντά κορέρα άτον. Ρε δέρο ε. Μα με δέρε κύριε τσέγανο. Ναι αρέ τσέγανο. Μα ο ανάντε αβίρα. Αλίο ε. Τα πουρούτι ε. Αμέρα ο κάνιο μπα. Αι. Tegua, tegua, tegua, tegua. Ahí, ahí, ahí.

0: καλάνια.
1: Ια. Βάνω αβάγκα ο καδό μέρα. Άρα μου τσούγκα ο κανότι και ο τσούγιονγκέτζι. Ο κα, το μενιόρε το γουε καρανιά με. Καβίντα τώρα νίρε να ουένα τώρα να βάντο βάντο βάντο βάντο κόρα μανουά και τουί. Να αγκα κόρα νίγε ντί να μόντω να νέν κόρα μόντω να ρούνε μόνο ο κύριε. Οκ αντα κορίγκια ο κουάκου αντα κορίγκια βέ. Κοέ κουά βόρο άντε. Mama tuko mama angwa mondo no kwere wo karano akore rwathio jotha wa kirathi giaku wa mondo re na kirathi njare goro no akore do mego vena ka kondo koma gutire irathi nge na nembe gwa mondo akirathio ka jotha kirathi giaku kwa irathi jomo goro wa mwangete kongwe goro ka mwangete va tokando ne daga imwe te wa ndo wa kirathi giakwa kirathi kiu giaku akete va tocando neti nainge batina de nada wajiana nge kadero na mondo ne dire andure.

Ναι, με αντάκω τόνια, ρε, αβάβα μου το ανάνι, αβάβα μου τε, μου τε. Καζόλο νε μην έρα με τε. Αγιο άμουντο να μου τε. Βάκε μου κοντάρε, άμα νιά με τε νε μην έρα να καζόλο. Μέρα καμό βαντέ με τε μου και γυρία νέμα δε. Ενώ η αγινέρο ανέ καζόλο, με τε. Mwira kwa mwa anda mete mwge jiri ya no shui. Ayuga metene ya inero wane kazoro. Ate ara uga kia teke lungu kereba.